0: Είμαι θαμπός,
1: είσαι μάγκας,
0: είσαι και μερακλής. Πώς γυρίζεις τις ταβέρνες, είσαι και μπελαλής. Πώς γυρίζεις τις ταβέρνες, είσαι και μπελαλής. Έμαθα πως είσαι μάγκας,

Σαββατόβραδο είναι ένα τραγούδι από τον κύκλο λαϊκών τραγουδιών «Η Πολιτεία». Ένα τραγούδι που η στίχη είναι του Τάσου Λιβαδίτη. Το ακούτε και πάλι από το Στέλιο Καζαντζίδη και τη Μαρινέλα.

0: μη μ' αφήνεις να χαθώ κι αγκαλιάσέ με.
1: Και μη μ' αφήνεις να χαθώ κι αγκαλιάσέ με.
0: Και μη μ' αφήνεις να χαθώ.

la prefer. Σε συλλογίζομαι. Μόλις εσένα ναι σκεφτώ. Παραλογίζομαι.

δεν πειράζω κανένα. Με πληγώνουν και τα βάζουνε με μένα. Δεν πειράζω κανένα, δεν πειράζω κανένα.

0: Πώς είστε τώρα? Πάμε το σουξέ της εποχής, ρε παιδί μου. Σπάστε το.
1: Απόψε φορά τα καλά σου και για αγάπη ετοιμά σου, γιατί όπως φαίνεται θα γίνει μπερδεμά.
0: Έτσι.

Ο Άγγελος Πυριώχος και η Θοδώρα στη πίστα παρακαλώ. Γιατί θα υπάρξουν αστικές και φιλικές διώξεις. Καλώς τις κούκλες. Γίνανε δύο οι κούκλες. Ορίστε μας, γι' αυτό θα τραγουδάω εγώ μόνη μου.

Ζήσε τώρα μόνος. Μου πες σκέφτες. Έβαλες σημάδι και με πέτυχες. Ζήσε τώρα μόνος.

Σου μιλάω, δεν μου μιλάς. Σε ρωτάω, δεν μ' απαντάς. Δεν μπορώ να το πιστέψω πως δεν σε έχω. Σε κερνάω για να βγεις, μα εσύ

και τελώς να σβήστη απ' τα ρούχα μου το αρώμα σου. Δεν θα πεις τίποτα που να σε θυμίζει.

Και μέχρι εδώ καλά τα πήγαμε. Μ' ακούτε και καλά, ε? Τώρα εδώ, τώρα, από εδώ και πέρα μου, από ό,τι βλέπω εδώ, τα παιδιά μου ετοιμάσαν ένα μικρό αφιέρωμα στο Στελάρα. Καλά τραγούδια όμως και αυτά, δυνατά. Πάμε.

κοροϊδούνε. Έστω κι αν ήτανε αργά, συγγνώμη να του πούνε. Ένα τραγούδι που είχε πει ο Στέλιος δεν ξεχνάω, πως κι αν με πίκραναν πολλοί, τώρα που φεύγα από τη ζωή όλους τους συγχωράω. Μα δεν το ρώτησε κανείς ακόμα πριν να πέσει, αυτοί που το πικράνανε τους έχει συγχωρέσει.

άνανη και τα μάτια του τον κόσμο να θεωρούσε. Θα μάθε να γινότανε και θα να σηκωνότανε να μας τραγουδούσε. Άλλοι χειροκροτούσανε και λέγανε τραγούδια και άλλοι του πετούσανε μπουκέτα με λουλούδια. Κι όπου υπήρχε Έλληνας σ' όλο τον πλανήτη δάκρυσε που τον πήγαιναν στο τελευταίο σπίτι. Χιλιάδες συνοδεύανε με μάτια δακρυσμένα και τον εκατεβάσανε στο 2x1. Και κάπου κάπου χτύπαγε πένθυμα η καμπάνα.

ένα τραγούδι που είχε πει ο Στέλιος, δεν ξεχνάω, πως κι αν με πίκραναν πολλοί τώρα που φεύγα από τη ζωή, όλους τους συγχωράω. Μα δεν το ρώτησε κανείς ακόμα πριν να πέσει, αυτοί που τον πικράνανε τους έχει συγχωρέσει.

αν άνοιγε τα μάτια του τον κόσμο να θεωρούσε, θα μάθε να γινότανε και θα να σηκωνότανε να μας τραγουδούσε. Άλλοι χειροκροτούσανε και λέγανε τραγούδι.

άφησε που τον πήγαιναν στο τελευταίο σπίτι. Χιλιάδες συνοδεύανε με μάτια δακρυσμένα και τον εκατεβάσανε στο 2x1. Και κάπου κάπου χτύπαγε πένθυμα η καμπάνα.

0: 있으니
1: 와야 잡혔습니다.
2: Επειδή λοιπόν αγαπάμε, χαμηλώστε λίγο το μικροφωνό μου αυτό, επειδή αγαπάμε πολύ το Στέλιο του Καζατζίδη όλοι εδώ πέρα, θέλω να αφιερώσουμε αυτά τα τραγούδια στο Στέλιο.

Θα τολμήσω να πω μερικά τραγούδια από μεγάλες κυρίες, όσο μπορώ να τα τραγουδήσω καλύτερα. Και θέλω να έρθω να τη ρωτήσω.

0: Άιντε στην υγειά σας, Σουβάλη, στην υγειά σας, γεια μας. Ασχήρα μπα, μόκι δεστήρ, συνμάκη Χριστοδουλόπουλος. Αυτά τα στέφανα, μπλάς λαχέν μπαραβά. Να ραδιδράς, δεμιμένη μπρόφιν ισχύ, σου και με απαντές. Άιντε χαβερίν. מחיאות כפיים, זרי פרחים, לזוג הצעיר, מוטי וסטר.
1: אבטת השטפנה,

ότι πάει με λακάτ λοκομόντο. Άιντε μάρ, if you can write in English. Please, I

0: σκαρφισμένη σαν τη Μυγδαλιά, ξαναχτίζεις καινούργια πουλιά.
1: Άιντε αγχύψε Μωσίκο.
0: Και το βράδυ,
1: το βραδάκι, είσαι σπίρτο που ανάμει τη φωτιά. Και με καίει σαν βραδάκι ως το χάραμα μες στην οικιά. Άιντε εγώ καπάει να οχύμψει Μωσίκο. Δεν είναι Μωσίκο. את השיר הבא אני אקדיש לזוג הצעיר מהצפון, לאהב לי ואלותם.

Είσαι σπίρτο, βανάμιδη φωτιά και με καίει σαραδάκι ως το χάραμα μες στην οικία. Άιντε, Λεωνίδας Βιλής, έτσι ζαμάω. Σαράκ λανού κάντε ραδιοφωνό δράσ. Μόνο δράσ.

Ρούτι. Έζη όφη. Κέφια, κέφια, ήταν κέφια, χαμπλάζ. Άλλη. Κώστα Μακεδόνας.

0: Έτσι.
1: Από μια αγάπη που χτύπηκε σκληρά.
0: Δάλε, έτσι.
1: Από του μαύρου χωρισμού τη συμφορά.
0: Άιντε, αζόβα, μη κλαίτε, έτσι. Μπο, πόλε, μερκάζε, βαχαβά. Ζεμπέκι κοντές, just for you, Ίτσι Κολόν, with Ρούτι. Πάλι ατζί. Άιντε.

0: Άιντε χολονία.
1: Τι να σου πω, άδειο βαγόνι το μυαλό μου αραγμένο.
0: Α, βάλασαι, έτσι εκτός.

0: Αυτό το τραγούδι, ώστε βγήκα σε κανένα λάθος για να τη σπάσει του Σεραφείμ.
1: Μα και τα τραγούδια.

0: τους την είχαν καρφώσει.
1: Ο Αποστάτης. Κοροϊδά δεν πιάστηκανε.